καθάρρωση πάτησε. Ήταν δηλαδή το που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε, ο μία λαβέλη το όπλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Από την ίδια λαβέλη, εγώ ήθελε μόρας, μα είδα την χάπη. Και τότε ήταν αυτό και κούρα πήρε.